αγκαλιάσει που δουλεύει ζημιά. Χωάλε τα πίτκα μου ξαφνιά να δω.

0: Πρέπει στρεώς. Όχι στα ματιά τα σιλικά είμαι βίσσας. Κάμα ξένε βασά, τχάς με καργούς. Είναι φάλε πίτα πίτε βίσσας.
1: Ραδιο, ჩვენებური.